Αχαΐνου, ούτ νου χαβόδ λατώρα. Let us declare the greatness of our God and render honor unto the Torah.